0: Να δεις εσύ, είπε.
1: Ναι, επειδή είπε.
0: Δεν περίμενα τώρα, Σέμπου.
1: Ναι.